Άγγιζε, εύκολα. Σαχρανή, λευκέτη τόνια, ουράλαμ κυφέα. Με λίτσι γύρε κουέα. Τεμένιο, εθεμένουν. Άγγιζε, εύκολα.